0: κόστρο. Πριν.
1: Πώς πώς θα διασταλέσει. Εγώ. Κομμά.
0: Κόσαβα, κόσαβα, κόσαβα. Όχι, δεν πόνατσα, πόνατσα, πόνατσα. Πριν.
2: Πόνατσα, πόνατσα, πόνατσα. Όχι. Κόσαβα, κόσαβα, κόσαβα.
0: Κόσαβα, κόσαβα, κόσαβα. Όχι, δεν πόνατσα, πόνατσα, πόνατσα. Σιτουάτσια, ο πόνατσα είναι τέσκα.
3: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.